0: Ben.
1: Πώς είναι?
2: Μόνος, θα φώνανε φορά. Είμαστε εδώ.
1: Κάτι που γίνες. Μέχρι 4-7-10.
3: Eden Prairie lost eyes on that bike. It was last seen flying cloud from Eden Prairie Road.
2: Okay.
3: Yeah.